0: Magic 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Τελικά. Εμάς ακούνε τα Χανιά.
1: Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Τώρα τι να το κάνω. 5 λεπτά σχεδόν πριν πέθω.
0: Magic FM 98,2. Όλο και καλύτερος για σένα.
2: Σάββατο έχει πάει 5 το πρωί. Κάποιος μου χτυπάει μέσα στη βροχή.

0: Magic 98,2. Η μεγαλύτερη παρέα της πόλης. Είμαι η Άννα Βύς. Είσαι η εξαίρεση. Ναι, είσαι η εξαίρεση. Και ακούτε
1: Magic 98,2. Εδώ σταματάς να πειράζεις τα κουμπιά.
2: Magic FM 98,2.

0: Magic 98,2.
1: Θες μόνο τα καλύτερα. Magic FM 98,2.
2: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
3: Ακούμε Magic.
1: Ακούς τα καλύτερα. 98.

0: Magic FM 98,2.
1: Ο Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
5: Είμαι ο Μιχάλης από τους Ταβέντες.
6: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
8: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Ακούς τα καλύτερα. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας είσαι εσύ.
9: Όχι σου λοιπόν κι εγώ.
10: Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι ο Αντώνης Ρέμος και ακούτε
0: Magic 98,2. Όχι τυχαία, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
9: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Magic FM 98,2. Εδώ ακούς τα καλύτερα.

0: FM 98,2.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: 8,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Είμαι η Αναβής.
3: Είσαι η εξαίρεση, ναι, είσαι η εξαίρεση.
2: Και ακούτε
0: Magic 98,2. Εδώ σταματάς να πειράζεις τα κουμπιά.
4: Magic FM 98,2.

όλοι. Τα έχει όλα. Δεν θα έχει το καλύτερο ραδιόφωνο. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, τραγουδά στον Magic. Magic 98,2. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Magic 98,2.
1: Η μεγαλύτερη παρέα της πόλης.
0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες? Magic FM 98,2.

0: Θες μόνο τα καλύτερα.
1: Βρέχει, κοίταξε καρδιά μου, βρέχει.
2: Είμαι η Αναστασία στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Φεγγάρι στο κορμί μου,
2: τον Magic 98,2.
0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.